Το μήνα σου δεν είναι γκυλή, είναι αρτσίσα, αναβέσα, χαρνίστασι, φορμόσα. Τα έκανα από αγόρι μου, χάτουμε και για γκυλή και τα ρι, η Ιρίνα Λέπα, Δεσπασίτο, τα λαβά. Yeah.